την ιστορία είναι πάει με το τα λεμπά λόγω για guest this morning, good morning λόγω guest and bye-bye εμείς αφή τα λεμπά small είναι introducing να χαίνει την ίστα με το small introduction